Αυτοί ήταν ο Ρωσάλης και έραν γκασάδους. Του πέραν μου ηθήσει ο Μέση τον Νασοκομάρ και τον Γιάν, έπορτο τα Γαλήθεια.

Ήσυχε και εσύ, ανάψε το τηλέφωνο μου η τάρδη. Ο Στάχο με έρθει εδώ δέρτου. Ήσυχε ο πιναρδί του, ο δίδα, φεύγει σε μάδι. Σαλούδε πάρω σύνορ πάλι ο δετάνθου. Και βάει κομμε θέλουν να αβιντούρε, νου ασκούσε σε ή. Και είτε με ρωτήρια, Παύλου, τσάμω εμεί, τα σε ή εσπέρτου.

Σολάρα, σε θέμα πρόπιο, εσύ και δηλείς. Πώς το πορεία μας πορ Νάτσο. Bueno, sigamos que es polémica. Atención que voy a arder todo.

Αυτός Αρμάντο Κατατσιοβέντου, βρισκάντο από τα ζώνα του Μαθήτη Θέντρα του Ουρένση, από τα ζώνα του Πονφεράδα, από τα ζώνα του Φονσαγράδα, τα μένα ΑΗ, πολλαλήμια, πορβερίν.

Αν και φορά πήλες γοντομαρούσι. Κόση μήλες γοντομαρέ, πιο δόλο δελα μουέρτη. Δόλο μορτίφερου. Καπιτόλ τρέβολ, ίσο ε. Δόλο πέρου διτής πάρους. Καπιτόλ τρέβολ. Δεν μου κεδρο κάμπου βέν εστραδό. Αγίδερον μπαϊλάρ, φαρτάνουν σε βέλα το ανοίδε. Τρέβολα καπιτόλ.